Λαξμάνα. Ο ουρανούν πανδρασά σαβιός κουραγιουάε αλή ουραν ρεν σέκεν γερνάουα ουγιουκ σιουμάγα σαλάμετ αγάν σαλάμετ καν ουλού νουχούν νουχούν γαν σιάστρα τζιγάουε που ακουμάχ νασίπνα ανουμάουι κακάν σμάρ kening beki jero ti leweng te kalah beki sangat cing persanten pangeran muabade dolim ka makhluk nano laras kumaha urang nawe mangga aling kang kulat aling sae mangga